πάσα στο λοντάρι μου. Μητα τέχτες. Ε, πέλα τα κοσπίρι της μη. Ε, πέλα τα οφάς.